0: είτε Αθήνα αγόρανε, θα πάνε φω απόγειο, μπω τεπτεύες πατημόρνε. Είτε λαλί και φωτί, πόντε φωούν είτε φωμέντουνε πάνε, απόγειζε θα πάνε. Ζάικα απόγειζε θα πάνε. Θα πάνε φω απόγειο μπω τεπτεύες, θα πάνε μα καβασόρο να ήταν η αβε. Ήταν εμβασιαδόρ, τιμόρι θα πάνε, άραν λασάλα ηλίδιου. Χαβασόρο να νία, κολλία ονία. Σε πέλε εστάρου τιμόρνε, λόκετο, ινδούστρια ήρια, κολλία κόνοβα ήκαν. Θα πάνε είτε τιμόρνε, είτε νετάσι, λουάν λιουφάλ, είτε νεραϊμάραν. Εζατάμεντε για τάσι είχε ήκαν. Εντάμ λόκετο κάμπορ τραβάλιου δεπα ήκαν. Ινδούστρια δεπα ήκαν παρά. Σύραν επέμε βαγ σερβίσιο Κορέα. Είχα πέσκαν ίνιαν. Φιλαμάι σερβάνσουν τάμα κέραν για σερβίσιο πέσκαν ίνιαν. Ιδεπόης ιδανέ σύρα. Μπολ φίλε ζοβεντούρι σερνεπέμακα. Εσκόλα. Λισινσιάντο σερνεπέμα. Κολλία κονοπα πέσκα. Μπέλε τάμα ούνε κάμπορ τραβάλιου δεν. Ναι φάσιλ τεπτεύε. Αγόρα. Είχε μινίστρο αγρικουλτούρα. Σύρνεπέμα βαγ Αυστραλία ναι κολλία κονοπα αγρικουλτούρα. Σε όπα κουβε στροβέρι, είτε βέλε δεσμβόλβε στροβέρι, αηλίο, αηνάρο σειρά. Πώ καλά. Είτε βέλε δεσμβόλβε στροβέρι, ενέβα. Ήταν σειρά φιλαμάι, σειρά η εσπερένσια να τον, σειρά βέλε φάει εσπερένσια, βάει την ζοβεντούρη σειρά ενέ. Τα μπανέ μα informa βα σε πόπε κατά. Σε ζοβεντούρη σειρά καρπα σερβίου σειρά αηλίο, λαό ο μέντελε τα σερβίου παρχεταν όσα, μα βέ απρέντεμο ματήρε ρούμο συνέβα. Ατούνε φιλαμάι βέλε δεσμβόλβε ήταν επαϊ. Την κρύα πολιτική ήταν και τία, ατούνε χατούρ ζοβεντούρι σειρά πα σερβίσουνε, λαός δεν τσάι άταν, μα είπε απρέντε μπατρούμο συνεβά, παρα φιλαμάι δεσμβόλβη ήταν επαϊ συνεράση. Τα μου ήταν αρέπα ρεάλε ρεάλε αγόρα, ζοβεντούρι μα ρούε ραϊλίο. Ήταν η ραϊλάρανε να τόν έλα. Μα ραϊλάρα να τόν έλα, μα μπάλουν για προσίσου παρά του πα. Δι 15 αγόρα σειρά πατάν Κορέα. Βέσει κάτου, μπα Κορέα. Ναι προβλέμα. Αγόρα, προβλέμα, ναι είμαι φουνσινέρ μουσία. Μπα Κορέα. Σε ήταν η μινίστρο Γοβερνάντε σειρά, λαχτέ και παποτσίρανε. Ναι, ναι, ρίσκο. Ρίσκο είναι λαό σε απαμπάρε για φουτούρ, με ρίσκο αγού αγόρα. Ναι, προβλήμα από. Τα μπανέμα, γοβερνάντε σειρά, λαό σε ατένε λέτε κατά. Ουκούνε οπορτουνιδάρε, μα είπε τέγκα ατένε κατά ουκούνε ρεσπονσαλιδάρε. Τέγκα τα ουατέν σαν παπό που ήταν επέμα, ώρα σε ραούνιανε. Μπρίγα.
1: Και πρέγοντα του Ρμέι, μπέλουν σε λε, σε φόβα ήταν η Μπέλουνέλα. Μπέλουνέλα, του ρίτο μπότ νι χαρέ, γοβέρνου αγορά ραντάουν, φο οπορτουνιδάρι παρακλείου μπαζόβεν σίρα, χόντι, μπουκα σερβίσου είχα να σαν σέλου. Νο νούμερο ζοβεντούδι, μένους είχα ήταν ένα σαν. Ήταν μπότ νορο ζοβεντούδι, του ρίτο μπότ νι πρεσπετίβα, οίκο ήταν ένα σαν χέταν αμιάσα είχα φουτούρου μάικαλαε.
2: Tu hana perspektif hanes na juventudi inudar sai hanes na pobu Timor Leste kuliah ha bele hatte teng kata klaru duni idane sai hanes na miasa tambah juventudi inudar forsa produtivo hanes na babang itenia leader politiku siram sate teng kata juventudi inudar fini phone karam phone barasan Timor Leste tambah desenvolvimento idane silau wahira juventudi na fatin ihe forsa produtivo no ni numero ni as hodi continual contribui bai desenvolvimento nasional mai be hanesang ohin belon justin dehan katak governo o itene organ estaduais somente iha hanoi ida ka politika ida atu haruka itene zoben sira barai lior ha hanoi indene amian sebot bai itene ni estadu Timor Leste tamba saida tamba hanesang mo ita hotu hatene katak juventude ni udar forsa produtivo ida bai desenvolvimento nasional Tira contente, itene comic magne, itene organ soberano, contente teve sua ira na nação B, na nação em da colia kata, si Coreia, Inglaterra, Portugal continua simu trabalhador rusi, itene nação, sira contente, kata kiren o ami ia cooperação dia com nação sira selo, mas sira la consciente. Destino estado ne tulori mane be wa ira la iha força produtivo Nebe maka ita tu bele garante kata badan desenvolvimento nasional. Laihat nan ni forsa produtivo nebe maka tu apoi badan desenvolvimento nasional tamba ema somente iha hanoi ira tu barelio. No barelio ne lalos tamba siren ini ha karakterasi problem ekonomia. Tamba bazi husi ema ne moris mak uniku ekonomia. Au bakar meeting hene. Nebe saira maka futur honalin siren ne winsa. Ami ekonomia sustentabel. Anto siren tenke decidi para tu Trata documentos para ler. Não, mas nisso ainda tem que estar número de desemprego em Timor-Leste é menos de TVs. Não é também que estar número por cento de que não é bem, mas que está assim triste em ir a haré. Vaga ir a emergir um recém, mas vai competir. E com o sistema que lá, é uma cena fata que utiliza sistema nepotismo. Vaga ir a uma família ir a ir a lá, não. Não, se lá o que vaga somente para sair nessa, é uma babendinha que está formalita-se de E ma va parte o husi parte de ne compagnie de nega o husi edifici de ne instituição de ne lo que campo de trabalho li husi vaga ne maxi lo que mai bela hatene kata ia larang ne si lo jela sistema nepotismo então continu família ma que lara no povo oprimido mane be então si rendala ma kedene si tem que barai liur. No governo é mais pior, governo contente foi irané. Se contente ou não, considera que está barai liu, né, mas dia cliu do que serviço é lara. Então, se ela é força, ela é política, irané, mas é adequado para tu, beleza livre, dos pinturas, se ela fosse desemprego, né. Então, irané é pior. Não sei se ela é beleza garante desenvolvimento nacional. Também fosse força, serviço, ou itadinha, que está... capacidade dia kserne lihusi zubenturi sira wanghira ita diang kata oh feri sira mos ita nia be veteranu sira magda daun ukune ni dia kela dia ki hane be ita kuliah kono ba suntu dialetika botu tu sempre bokan ema zubeng ida ema kikuang ida se zubeng ni zubeng ida se adultu no adultu ida ne sebe ferik no iku se tenke mate sira ke sira na daun na be makukune kontinu muris lae tapi ida ne ne hukum alam, ne lei natureza kata emomuris tem que ba mate. Veterano sira la bele ukun to tinen rihun barihun. Ita precisa hare destino na sauni ne sang nebe. Se ita hate tem kata juventude ma kran fo kria kondisan basira. Tam sira ni ne necesidade ne ma ke emprego. La los haru ka emprego eksternal ne ma kubai hane sang muhim bele unde hang kata husik sira ba servisu hera liur. Servisu para liur sira ne forsa produtivo sira ne ne kapasidade intelectual, lori banebe, lori ba manierai, lori continua desenvolve manierai. No ikus, saida mak sira halo, sira saihane sa emanebe maka kapitalista. Tama saida, sira somente saihane sa emanebe maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nye pertense ba mebe, nye la hanuin wana destino na sang ni hane sang nebe. Tamba, lalo sira ne sala, tamba idane oriente do ni husi estado. Tamba estado contenti ho saida mak sira halo, kata atu hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira ninia moris para tu sai dia kliu tan depo subjetivu estadu dan ebe mak dia garantia bengi estadu pomu ni banebe atu garantia se la iha irani somente hanesa norma norma norma ida debe maka ita bela dehan kata ita mehi hetan no ita hamnasa ita kontenti mabe ikus hela hela ho lia fua ou hela ho ita dia kata helaho historia ou helaho norma tama norma precisa implementação a não ser dia povo mak bela implementa direta povo lehiak bit para tu implementa saida mak lehiak teten somente ita ia estado organo estaduais atu bela kolia kona ba asunto povo nian di liu kona ba zoven sira para tu bela continua contribui ba nasan lihusi sirene forza produtivo ka forza intelectual ano ia sane.
1: Ok, Diego Maluco Vintes, antes de continuar na Fátima e tenha o programa, você vê nos eles, na Fátima oferece a música e a tua mãe. Enjoy the music!